0: Σούπερ μουσική στα Αριτζιανά. Σούπερ FM 104,1.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι.

είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είναι ασκή.

0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
2: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά για την περιποίηση του κήπου σας, βενζινοκίνητη μηχανή Gazon από 199 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι, Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια, να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
2: Σούπερ προσφορά για την περιποίηση των εξωτερικών σας χώρων. Κορυφαίο οπλιστικό μηχάνημα Carrier K3, μόνο 99 ευρώ και 90 λεπτά. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι, Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια, να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.

0: Super FM. Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 88508. Τα έχει όλα.
2: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά για την περιποίηση του κήπου σας. Βενζινοκίνητη μηχανή Gazon από 199 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρει. Και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθο. 27410 88508. Τα έχει όλα.
2: Προσφορά για την περιποίηση των εξωτερικών σας χώρων. Κορυφαίο οπλιστικό μηχάνημα Carrier K3, μόνο 99 ευρώ και 90 λεπτά. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή

0: Super FM.
1: Αν προορισμό σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβρία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες στις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410-75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ιστιμού στο 27410-83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς, απευθυνθείτε στο Corinthos Tours 7410-75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

0: Super FM. Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι, να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools, Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά για την περιποίηση του κήπου σας, βενζινοκίνητη μηχανή Gazon από 199 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι, Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια, να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι, να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools, Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Σούπερ προσφορά για την περιποίηση των εξωτερικών σας χώρων. Κορυφαίο οπλιστικό μηχάνημα Carrier K3, μόνο 99 ευρώ και 90 λεπτά. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι, Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια, να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
3: Αν προορισμός σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Επωφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410-75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ισθμού στο 27410-83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς, απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410-75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατία στέρνηθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

0: FM.
1: Αν προορισμό σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το Hotel Corinthias είναι το πιο σίγουρο μέσο. Hotel Corinthias. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα, Αθήνα, με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. Hotel Corinthias. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. Hotel Corinthias. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410-75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ιστιμού στο 410-83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς, απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410-75416. Hotel Corinthias.

Τα μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Super FM. Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tool.

0: Λουτράκι, Λέχεο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
1: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά. Για την περιποίηση του κήπου σας, βενζινοκίνητη μηχανή Gazon από 199 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
2: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι, να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
0: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχεο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
1: Σούπερ προσφορά για την περιποίηση των εξωτερικών σας χώρων. Κορυφαίο πλυστικό μηχάνημα Carrier K3, μόνο 99 ευρώ και 90 λεπτά. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
3: Αν προορισμό σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Επωφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410-75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ιστιμού στο 27410-83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς, απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410-75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

μπορώ να βλέπω ότι μ' αγαπάς. Σαν θησαυρό μ' αγγίζεις και χαμόγελας. Μπορώ να σε ξανά φιλήσω, να σ' απαλλάξω από το θυμό.

0: Super FM. Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι, να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά για την περιποίηση του κήπου σας, βενζινοκίνητη μηχανή Gazon από 199 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι, να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Σούπερ προσφορά για την περιποίηση των εξωτερικών σας χώρων. Κορυφαίο πλυστικό μηχάνημα Carhartt K3, μόνο 99 ευρώ και 90 λεπτά. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
3: Αν προορισμός σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας, ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων, σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με την πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410 75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ισθμού στο 27410 84. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς.

προορισμούς, απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410-75416. Εκτέλ Κορινθίας, Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

Υλικός κομπάρσος με προφίλ κουρέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρκη, εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία από το Σινέ Ομόνια.

0: Σούπερ μουσική στα Αριτζιανά. Σούπερ FM 104,1.
1: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πας.

τρενάκι γυρνώ σε φωτισμένο και αχνώ στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσε από το χέρι, ότι ζούμε μου λες, δεν μου φτάνει.

0: FM. Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 88508. Τα έχει όλα.
2: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά. Για την περιποίηση του κήπου σας, βενζινοκίνητη μηχανή Gazon από 199 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 88508. Τα έχει όλα.
2: Σούπερ προσφορά για την περιποίηση των εξωτερικών σας χώρων. Κορυφαίο οπλιστικό μηχάνημα Carrier K3, μόνο 99 ευρώ και 90 λεπτά. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
3: Αν προορισμός σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410-75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ισθμού στο 27410-83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς, απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410-75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

τι θέλεις να σου πω. Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα,

0: Super FM.
1: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
3: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά περιποίηση του κήπου σας. Βενζινοκίνητη μηχανή Gazon από 199 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65 να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
1: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
3: Σούπερ προσφορά για την περιποίηση των εξωτερικών σας χώρων. Κορυφαίο πλυστικό μηχάνημα Carrier K3, μόνο 99 ευρώ και 90 λεπτά. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65 να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
4: Αν προορισμός σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410 75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ισθμού στο 27410 83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410 75 416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: Super FM.
1: Είναι κι αυτοί που μου μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια που το παίζουν αυθεντία. Φόρουνε Timberland παπούτσια στη ζωή μου και με κλαρίνα μου τρυπούν

0: Super FM. Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυδος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά για την περιποίηση του κήπου σας, βενζινοκίνητη μηχανή Gazon από 199 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι, Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια, να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυδος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Σούπερ προσφορά για την περιποίηση των εξωτερικών σας χώρων. Κορυφαίο οπλιστικό μηχάνημα Carrier K3, μόνο 99 ευρώ και 90 λεπτά. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι, Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια, να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
3: Αν προορισμός σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410 75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ισθμού στο 27410 83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410 75 416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

0: Sport FM. Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά για την περιποίηση του κήπου σας, βενζινοκίνητη μηχανή Gazon από 199 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι, Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια, να δείτε όλες τις χρήσεις

0: και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
1: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
0: Σούπερ προσφορά για την περιποίηση των εξωτερικών σας χώρων. Κορυφαίο πλυστικό μηχάνημα Carrier K3, μόνο 99 ευρώ και 90 λεπτά. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex, Skill, FF Group. Την Παρασκευή, 29 Μαΐου, σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
3: Αν προορισμός σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410-75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ισθμού στο 27410-83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς, απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410-75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

0: Super FM.
1: Ήμασταν στον αέρα σε ένα άλλο ταξίδι. Πρίγκιπες μιας νιώτης τόσο μακρινής. Πέρασανε τα χρόνια κι είναι σαν μια μέρα. Όσα κάναμε δεν τα σβήσε κανείς. Πέρασαν από πάνω μου κορμιά και φίλοι. Πατρίδα κρυβίδες και τα φιλιά μας τρελής. Μα μέσα μου βαθιά η σπίδα είχε ξανά.

0: FM. Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι, να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά. Για την περιποίηση του κήπου σας, βενζινοκίνητη μηχανή Gazon από 199 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι, να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Σούπερ προσφορά για την περιποίηση των εξωτερικών σας χώρων. Κορυφαίο οπλιστικό μηχάνημα Carrier K3, μόνο 99 ευρώ και 90 λεπτά. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
3: Αν προορισμός σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410 75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ισθμού στο 27410 83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410 75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

βρίσκω την άκρη πουθενά και παίζω μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο σαν πάνω και ο χρόνος.

0: χειμώνας και μια αγκαλιά γυρεύει. Ένα σώμα χιονισμένο δεν ανήκει πουθενά. Μπαίνει χειμώνας.
1: Δώσε ένταση στο ραδιόφωνο σου. Super FM 104,1.

0: Super FM. Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
2: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά. Για την περιποίηση του κήπου σας, βενζινοκίνητη μηχανή Gazon από 199 με 2 χρόνια εγγύηση. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Ski Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65 να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 9 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.

0: Επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι, να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Σούπερ προσφορά για την περιποίηση των εξωτερικών σας χώρων. Κορυφαίο οπλιστικό μηχάνημα Carrier K3, μόνο 99 ευρώ και 90 λεπτά. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
3: Αν προορισμός σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Επωφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410-75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ιστιμού στο 27410-83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς, απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410-75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

0: Super FM. Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι, να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά. Για την περιποίηση του κήπου σας, βενζινοκίνητη μηχανή Gazon από 199 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι, να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Σούπερ προσφορά για την περιποίηση των εξωτερικών σας χώρων. Κορυφαίο πλυστικό μηχάνημα Carrier K3, μόνο 99 ευρώ και 90 λεπτά. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
3: Αν προορισμό σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθία. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410 75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ιστιμού στο 27410 83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410 75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

0: Σούπερ μουσική στα Αριτζιανά. Σούπερ FM 104,1.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μιαν άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα.

0: 104,1 Super FM.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι.

0: Super FM.
1: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι, να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
3: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά για την περιποίηση του κήπου σας, βενζινοκίνητη μηχανή Gazon από 199 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι, Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια, να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
1: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι, να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
3: Σούπερ προσφορά για την περιποίηση των εξωτερικών σας χώρων. Κορυφαίο οπλιστικό μηχάνημα Carrier K3, μόνο 99 ευρώ και 90 λεπτά. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι, Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια, να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
4: Αν προορισμός σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410 75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ισθμού στο 27410 83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410 75 416. ΚΤΕΛ Κορινθίας, Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

ώστε να ξεφύγω από τη μοίρα και έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φλέγεις.

Super FM 104,1.

0: Super FM. Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
2: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά. Για την περιποίηση του κήπου σας, βενζινοκίνητη μηχανή Gazon από 199 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65 να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
2: Σούπερ προσφορά για την περιποίηση των εξωτερικών σας χώρων. Κορυφαίο πλυστικό μηχάνημα Carrier K3, μόνο 99 ευρώ και 90 λεπτά. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65 να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
3: Αν προορισμός σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410-75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ισθμού στο 27410-83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς, απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410-75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

0: Super FM.
1: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
3: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά για την περιποίηση του κήπου σας, βενζινοκίνητη μηχανή Gazon από 199 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
1: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
3: Σούπερ προσφορά για την περιποίηση των εξωτερικών σας χώρων. Κορυφαίο οπλιστικό μηχάνημα Carrier K3, μόνο 99 ευρώ και 90 λεπτά. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
4: Αν προορισμό σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410-75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ισθμού στο 27410-83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410-75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

0: Super FM. Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
2: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά. Για την περιποίηση του κήπου σας, βενζινοκίνητη μηχανή Gazon από 199 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 88508. Τα έχει.

0: και όλα.
1: Σούπερ προσφορά για την περιποίηση των εξωτερικών σας χώρων. Κορυφαίο πλυστικό μηχάνημα Carrier K3, μόνο 99 ευρώ και 90 λεπτά. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
2: Αν προορισμό σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410-75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ισθμού στο 27410-83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410-75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

Ξημερώνει η μέρα, φασαρία φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή, χτες το βράδυ στο ήλιο.

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μονάχα τρεις λέξεις

απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σέρνω. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι και νομίζω

Μα τι κρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο. Σαν φορτημένο

0: Δώσε ένταση στο ραδιόφωνο σου. Super FM 104,1.
1: Είδα έναν κόσμο να γκρεμίζεται μπροστά μου. Είδα να γίνεται για ποιη γειτονιά μου. Για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα. Σε φορτηγό τα όνειρά μου φορτωμένα. Για το καλό μου. Είδα το δάσκαλο να με χτυπάει με ζήλο.

πως μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να πηγαίνω έρχονται.

πάλι μέτρησα τα αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε.

που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ.

0: Δώσε ένταση στο ραδιόφωνο σου. Super FM 104,1.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχτη Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλά, οι σκοτεινές, οι ψυχές.

0: νύχτα και βάλει. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Super FM

0: Super FM.
1: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
3: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά για την περίπτωση του κήπου σας, βενζινοκίνητη μηχανή Gazon από 199 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65 να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
1: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
3: Σούπερ προσφορά για την περιποίηση των εξωτερικών σας χώρων. Κορυφαίο οπλιστικό μηχάνημα Carrier K3, μόνο 99 ευρώ και 90 λεπτά. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.

σε ψάχνω. Που λέω κάποιος θα περάσει, που σου μοιάζει φοβερά, δεν είναι το όνομά σου.

κάτι θέλεις να σου πω. Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα,

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουνε

0: Ακούς Super FM.
1: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πας.

0: Super FM 104,1.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα, αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο, που θα εξηγήσω.

που μου μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια που το παίζουν αυθεντία. Φόρουν ερωί και με κουνάνε.